0: ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα του βου, πήγε στον τροματού του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα νέα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, είναι ένα άτιμο. Ακούτε την
1: εκπομπή. Ciao, Veneto. Buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica. RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.